0: Ωραία.
1: Είναι μακαρόνιο και απάνταρα, ε. Μακαρόνιο και απάνταρα, ε.
2: Εμόγιο αϊκουέκ.